Μάτε που δεν... Μωρό να κολομπάτα, αγκαπαίλη, σοκτή για πέρα. Πέρα, όχι, να πάει και πήγε, πήγε. Να πάει, για. Λόγω, ακόμ, του μάτια. Αναγκτυγμό, λίμουκάι. Ο Σουέτς Ναλόγ. Ω, και κάντα ο Καγκτζούν. Σαμπουχόλ. Κομώς τα άμα τα καμπουχόλ. Ακόμ το μπαγκλόν κιτάρα. Ω, και κάντα ο Καγκτζούσεπ. Ναν καν λαόλ. Κομώς τα άμα τα καν λαόλ. Ω, να γκάμπας ο Καχόι. Ω, Πίτερ κοντομεγάλασα. Μπουγό. Κομώς τα άμα τα καμπουγό. Πίω ουτόρ. Wa ay pagyapon og ang tubaglong kay Lobby. Wa pagyapon. Ay kato wa pay number na to ha. Namang ko area may gal lang abag upa atong programa kay Diretso. Oh, 09 0997-521-0657. Ato Osbon 0997. Tumang kurima. Langi si Sariana Ambros. Okay, kanda kang sal. Ah, sali ng buhon. Sal. Sal. Sal, sali. Aga, di apagyod lang tubag na ko kay abar ko kay mapikas mang tubig. Piotor. Piotor. Aga, di apagyod. Balong akong tubag. Sa imong tigmo kay nag-add-add og saging or bunny saging computer. Wap agit gihapon ba? Dirito may galas to ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Highest waterfall in the world. Katarang fall ba? Fall, falls. Kalabit ng tubig nga, bisag kanal na sa ibabaw, tunuan na kabaw, ipaambag na pang pang-false na dayon. Oh, basta kay tubig nga giambag, ikas babaw, false na dayon. Oh, bisag irrigation dito sa taas. Pinakahabog nga falls sa tibuok kalibutan. Mao ko na may gala ang Angel Falls.